0: Μα η τέμπο είναι ο τίτλος λάγκη μπορώ. Μα άλλα σκάλι. Καλό.
1: Κόντι, πάμε σούντα. Σου σιάνγνι.
0: Χίωκα, σαμπορσουτική.
1: Μαρού, κόντι μου σαν τζαμπράπα.
0: Σκάρονκα.
1: Γι, λάμα σαμπέ.
0: Αι, τρλάμπα τσούτενι. Μάτσου σούντα, τσελάνα σούντα. Είναι παροκάς.